0: Αλήθεια, θα χρειάζεται 5 μέτρα με ρήπα που να γυρνάσετε πλήρες με τα σταθμίδια έπρα, γιατί θα λειτουργήσει για ακριβώς τον χώρο μου.
1: Θα ήθελα και να δημιουργήσω να βρει.

0: from this point. I'll pound to start.
1: Να χαρούν
0: τους αφήσεις, για να σας αφήσω να
1: μην λέτε μάλλον περισπώ με τις 10 μικρόνια. Να χαρούν περισπώ, πάντως, τέλος. Ναι, τα 10, τέλος, τέλος.